0: ή τα χερουβή μυστικώς εικονίζοντες και τη ζωοποιώ τριάδινο μέσα ιονίων προσάδοντες, πάσα νύμπιο και την αποφόμεθα μέρα.
1: Ως τον βασιλέα των όλων υποδειξόμενοι τις αγγελικές αοράτος δορυφορούμενων τάξης. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια.
0: Ή τα χερουβή μυστικώς εικονίζοντες και τη ζωοποιώ τριάδινο μέσα ιονίων προσάδοντες,